0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Μιλώ με τα ψηλά.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Το παράθυρο ανοίχτηκε και πάλι. Η σιωπή της νύχτας μου ξαναθύμισε κοιμισμένα πλακόστρωτα και περιβόλια και αυτή τη μουσική που κάνει τη σιωπή και κλαίει. Δεν ξέρω αν τα μαλλιά σου βουρκώνουν ακόμα, όπως τις νύχτες των περασμένων ανοίξεων. Αν η ψυχή σου αρωματίζει πασχαλιές στα παλιά καλντερίμια. Μα τώρα που έχω ξεμάθει να ερωτεύομαι το πνεύμα σου, τι να σε κάνω πια. Επίλογος, Νίκος Αλέξης Ασλάνογλου.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Ψάχνω για τον έρωτα. Κωστής. Μουσική στίχη Κωστής.

0: βάζω στην άλλη.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Άντε να βγει κι αυτός ο Μάρτης, να δω τα μάτια σου που ανθίζουν. Μύριες οι θάλασσες στα γόνατά σου και ακουμπάς την έκρηξή μου. Ηλιαχτίδα, Ηλίας Παπακοσταντίνου.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης. Στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
4: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
3: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
2: Πάντα έντεχνα.
5: Έλα, πάρε με.
2: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Το ταγκό της Ιδονής. Μεσχέ Μινιμάλ, Λόλα Γιαννοπούλου. Στίχη μουσική, Μεσχέ Μινιμάλ.
6: Θέλω να με χτυπήσεις αγκαλιά και εγώ να λέω με.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Όσο περνά ο καιρός και προχωρώ βαθύτερα στο ακίνητο φθινόπωρο που μαλακώνει, πλένοντας με φως τα πεζοδρόμια, τόσο βλέπω στη χρυσωμένη δωρεά του ήλιου μια εγκατάλειψη για όσα περιμένω και δεν πήρα. Ερείπια της Παλμύρας, Νίκος Αλέξης Ασλάνογλου.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Μόνο εσένα έχω. Βασιλική Μιχαλοπούλου. Στίχη μουσική Γιώργος Καψάσκης.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Χρόνια τώρα μαζεύω θετικό χρόνο. Σαν έρθει ο θεριστής, λέω να τον σκορπίσω. Να μεγαλώσουν τα ηλιοβασιλέματα. Να πνιγούν οι ψυχές από εφορία. Να πληθύνουν οι πατημασιές από άγρια άλογα στα βουνά. Ηλιοφάνεια.

0: Γεια σας, είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Νατάσας Μποφίλιου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 7.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
2: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
3: Άκου τώρα ρε παιδάκι.
2: Όχι γιατί.
3: Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
1: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
4: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
1: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
5: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Ελένη Τσαλιγοπούλου. Μουσική Κώστας Λιβάδας. Στίχη Αγλαία Σφίκα.
6: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω, καρδιά μου. Κι είναι η χαρά μου μισή.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

σας. Είναι πρωινό Πέμπτης και έχουμε 30 Ιουλίου σήμερα. 7 και 8 η ώρα. Καλή δύναμη και σήμερα η επικαιρότητα δυστυχώς είναι δυσάρεστη. Έχουμε φωτιές, φωτιές στην Κρήτη και όχι μόνο. Θα πούμε περισσότερα και μετά. Προς το παρόν, μια μεγάλη καλημέρα από εμάς. Εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Καλημέρα Μελωδία, συγκεκριμένα. Τώρα, Πάνος Μουζουράκης, Κωστής Μαραβέγιας, φίλαμε ακόμα. Αμέσως μετά ρίχνουμε μια ματιά στον καιρό, εδώ στην Αθήνα και όχι μόνο επίσης.

Καλημέρα, Μελωδία. Είναι πρωινό Πέμπτης, 7 και 12 η ώρα. Τους 34 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα στην Αθήνα, με ήλιο και ζέστη αρκετή. Ευτυχώς δεν πάμε σε 38. 38 όμως θα φτάσει στους 38 βαθμούς, μάλλον θα φτάσει η θερμοκρασία στην Πάτρα. Να έχετε το νου σας και εσείς μας ακούτε εκεί μέσα από το αδελφάκι μας, στο Μελωδία Πάτρας, στο Μελωδία Θεσσαλονίκης. Εσείς που μας ακούτε εκεί, να ξέρετε πως η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Κουράγιο, εντάξει, αυτές οι θερμοκρασίες είναι κάπως ανεκτές.

πολύ επιτυχημένη διασκευή εδώ. Η νύχτα μυρίζει για σημεί. Πρώτη εκτέλεση από τον Θέμη Αδαμαντίδη εδώ. Το ακούσαμε από μια νέα φωνή, την Νίνα Μαζάνη. 7 και 19 η ώρα στο πρωινό της 5ης, 30 Ιουλίου. Σήμερα εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Δημήτρης εδώ, Δημήτρης Βραχνός. Τα λέγαμε και τις προάλλες. Η εκπομπή Καλημέρα Μελωδία. Πολύ πολύ άμεσα αλλάζει σύνθεση και επιστρέφει ανανεωμένη. Αυτά προς το παρόν. Τώρα, να θυμίσουμε και το μεγάλο μας παιχνίδι. Διότι αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, μιλάμε για το χρηματοκιβώτιο. Σωστά. Ωραία. Αύριο Παρασκευή, λοιπόν, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, ένα σημείο από εσάς θα κερδίσει 11.500 ευρώ. Πώς γίνεται αυτό? Με ένα γραπτό μήνυμα. Έτσι παίζεται το παιχνίδι αυτό. Στέλνουμε μήνυμα στο 19.600 γράφοντας win. Περιμένουμε μέχρι αύριο, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Τότε γίνεται η κλήρωση. Η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα. Τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν εσείς δεχτείτε αυτό το τηλεφώνημα, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 11.500 ευρώ και να κερδίσετε. Αυτό είναι όλο. Σημειώστε το ποσό, άλλη μία, 11.500 ευρώ. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής, όπου ισχύει γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Επίσης, κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία, άλλη μία το ποσό, γιατί είναι και ωραίο και μεγάλο. 11.500 ευρώ. Τώρα, Δημήτρης Μητροπάνος, τα κόκκινα τα μπλουζ, Καλημέρα Μελωδία, είναι πρωινό 5ης, 30 Ιουλίου σήμερα, 7 και 21.

0: Μάνο Τσουδούς είχε γράψει το τραγούδι αυτό για τον Δημήτρη Μητροπάνο, τα κόκκινα τα μπλουζ. Καλημέρα μελωδία στο πρωινό της 5ης, 30 Ιουλίου σήμερα, 7 και 24 η ώρα. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν είχατε ξεχωρίσει την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά, τώρα είναι μια καλή ευκαιρία να τη δείτε ξανά. Με την επανεκτέλεση του αγαπημένου τραγουδιού Τυχερό Αστέρι, η ταινία μας θυμίζει πόσο σημαντικοί είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται διακριτικά δίπλα μας και μας δίνουν δύναμη να προχωράμε. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας και εμείς συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Λάμπρο Βασιλείου, μια νέα πολύ ενδιαφέρουσα φωνή στο τραγούδι «Το Δέντρο». Καλημέρα, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10.
1: Μελωδία 99,2.
2: Κάθε πρωί, καλημέρα μελωδία.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
4: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζωγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβιτό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζωγανέλη.

0: απαντήσεις στα 5 πρωτοχτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
1: Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
2: 11.500 ευρώ.
0: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
2: Μελωδία 99,2.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
3: Λίγο πριν η ώρα πάει, 7.30, ώρα για Natural Factors.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
9: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Τα παθήματά της είχαν ένα χαρακτήρα αλόκοτο που δεν μπορούσε να τον προσδιορίσει. Δεν ήξερε από πού να αρχίσει και πού να τελειώσει. Αισθανόταν έναν κόμπο στο λαιμό κάθε φορά που θα άρχιζε να μιλάει. Περνούσε συχνά, ώρα πολύ, χωρίς να αρθρώνουν ούτε μια λέξη. Οι λέξεις, τα λόγια, ξαφνικά του λείψανε. Έμεινε βουβός μπροστά της πολλή ώρα, ανίκανος να αρθρώσει μια λέξη. Η καταγωγή του προφορικού λόγου, Νάνος Βαλαωρίτης.
2: Πιάσε μελωδία
3: με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
4: Ποιος έχει λόγο στην αγάπη. Νύχτα πάρτι.
3: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

Καλημέρα Μελωδία, πρωινό 5ης 30 Ιουλίου σήμερα. Τώρα δυστυχώς η είδηση για τους 3 νεκρούς πυροσβέστες μας έχει όλους συγκλονίσει. Οι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, 2 στην Κρήτη που εγκλωβίστηκαν μέσα στη φωτιά και 1 στην Πελοπόννησο από παθολογικά αίτια. Δύναμη στους δικούς τους ανθρώπους, τι άλλο να πεις σε αυτές τις περιπτώσεις. Χθες εντωμεταξύ είχαμε 3 πολύ μεγάλα μέτωπα σε περίπτωση που δεν έχετε ακούσει ειδήσεις, και στο Ρέθυμνο και στη Σιτία και στο Πλωμάρι, με ισχυρούς ανέμους και αναζωπηρώσεις. Στο Ρέθυμνο εντωμεταξύ ο εφιάλτης συνεχίζεται ακόμα και τώρα, μακάρι να σβήσει γρήγορα. Η ζημιά είναι τεράστια όπως διαβάζω. Για ό,τι νεότερο θα ενημερώνουμε κι εμείς εδώ. Ούτως ή άλλως. 7:36 έχει πάει η ώρα. Συνεχίζουμε. Γιάννης Κότσιρας, το τραγούδι να μ' αγαπάς.

ξαφνικά μέσα στη βουή του δρόμου «Καλημέρα Μελωδία». Και επειδή δυστυχώς σήμερα μιλάμε για φωτιές, να έχουμε το νου μας. Έχουμε πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και νησιά του Αιγαίου. Και συνεχίζουμε, μάλλον και υπενθυμίζουμε ότι η μάχη στο Ρέθυμνο δεν έχει τελειώσει ακόμα. Δυστυχώς. 8 παρατέταρτο η ώρα, είναι πρωινό Πέμπτης. Έχουμε 30 Ιουλίου σήμερα. Συνεχίζουμε. Ελευθερία Αρβανιτάκη και δυνατά. Στον ήχο γράφει στο θέατρο Βράχων μαζί με τους Night

Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να τα περιφρονούμε όλα, αλλά ως εικόνα είναι ένας στόχος ωραίος. Ελευθερία Ερβανιτάκη εδώ με τους στίχους φυσικά της Ελίνας Νικολακοπούλου. Καλημέρα Μελωδία, είναι πρωινό Πέμπτης. Στην εικόνα της ημέρας να προσθέσουμε και κάτι ακόμα που διαβάζουμε στην Καθημερινή σήμερα. Έχει να κάνει με τη σχέση μας με το δημόσιο, που θα γίνει λίγο πιο εύκολη, όχι πιο ωραία, εντάξει μην τρελαθούμε, λίγο πιο εύκολη. Μια υπεύθυνη δήλωση λοιπόν, αντί για 25 δικαιολογητικά, απλοποιούνται πάνω από 1000 διαδικασίες για το δημόσιο. Τι σημαίνει αυτό μεταξύ άλλων? Απλοποιούνται λέει 622 διαδικασίες που αφορούν πολίτες και 385 που αφορούν επιχειρήσεις. Δηλαδή, αντί να ψάχνουμε δικαιολογητικά, μία υπεύθυνη δήλωση θα αρκεί για τις σχέσεις αυτές, για τις συγκεκριμένες αυτές περιπτώσεις. Ελπίζουμε σύντομα να μάθουμε περισσότερα, απλά το λέμε έτσι ως είδηση για να αλλάξουμε και θέμα. 8 παρα 10 η ώρα, καλημέρα Μελωδία, συνεχίζουμε. Είναι η Άλκη Πρωτοψάλτη τώρα, το τραγούδι «Ζήτε μου ό,τι θες». Ένα τραγούδι που έγραψε τη δεκαετία του 80 η Χάρης Αλεξίου και το έδωσε τότε στην Άλκηστη. Πρωινό Πέμπτης, 30 Ιουλίου, πάει και ο Ιούλιος.

μεγάλες είναι. Εντοπίζω τη διαφορά ανάμεσα στο ζωή μισή και στο ζωή μοναχική. Έχει διαφορά πολύ μεγάλη. Και εδώ το τραγούδι ευτυχώς αναφέρεται στη μισή ζωή. Ήταν η Άλκης της Πρωτοψάλτη που περιοδεύει αυτό το καλοκαίρι μαζί με τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Αν τους πετύχετε, δείτε τους. Είναι από τις συναυλίες τις πολύ καλές, όπως λένε, αυτού του καλοκαιριού. Καλημέρα, Μελωδία. 8 παρά 6 πάει η ώρα. Προλαβαίνουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα. Ελεονόρα τώρα. Και το Έλα.

0: λείπει η δεκαετία του 90.
1: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε.
2: Μη με πας από το σπίτι.
1: Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβιτό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρίγος. 5 Οκτωβρίου, Λυκαβιτός. Προπόληση more.com.
3: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
4: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε Win στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
3: 11.500 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
4: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή. Και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
6: Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
3: 11.500 ευρώ.
4: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
4: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωραία διαγωνισμό www.frontstage.gr.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει 8.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
3: Σε μελωδία 99,2.
4: Καλημέρα, μελωδία. 8 ακριβώς, κίνηση στους δρόμους τώρα. Έχουμε ήδη μποτιλιάρες μας στον Κηφισό, Δεν έχουμε φύγει όλοι, όπως φαίνεται. Άρα λοιπόν, έχουμε κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια και μετά μέχρι Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Φιλαδέλφια μέχρι να φτάσουμε και στην Λεωφόρο Αθηνών. Επίσης, έχουμε κίνηση στο κομμάτι της Αττικής Οδού από Φιλαδέλφιας μέχρι την στροφή ουσιαστικά για μεταμόρφωση για Αθηνών Λαμίας. Αρχίζει και γεμίζει η κάθοδος της Μεσογείου στο ύψος του Χολαργού, η άνοδος της Συγκρού και αυτό είναι όλο. Τα υπόλοιπα σημεία φαίνονται προς το παρόν να είναι χαλαρά. Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10 όπως και να έχει. Καλημέρα, μελωδία. Συνεχίζουμε τώρα με Νίκο Πορτοκάλουγλου και με Λίνα Κανά. Στις δεύτερες, κλείσε τα μάτια σου.

Όλα είναι μπροστά. Είναι μια παραδοχή που την κάνεις συνειδητά. Κατά κάποιον τρόπο, όπως λένε και οι ειδικοί, του αποφασίζεις να το βλέπεις έτσι το όλο θέμα. Καλημέρα, Μελωδία. Είναι πρωινό Πέμπτης. Έχουμε 30 Ιουλίου σήμερα. Ένα άλλο θέμα τώρα. Σας έχει τύχει να πάτε παραλία εδώ στην Αθήνα ή και στις διακοπές σας και να βλέπετε κάθε φορά που στο καλύτερο σημείο, με την καλύτερη σκιά που διαρκεί και περισσότερες ώρες, ας πούμε, το έχει πιάσει ήδη κάποιος ή κάποια παρέα από το προηγούμενο βράδυ. Και αυτό επιτρέπεται επίσης. Ή είναι ένας άγραφος κανόνας που απλά τον σεβόμαστε? Η απάντηση είναι πως όχι, δεν είναι άγραφος κανόνας, κάποιοι απλά κάνουν τον έξυπνο. Το επιτρέπουμε όμως, έτσι δεν είναι? Αυτό που διαβάζω όμως εδώ τώρα σήμερα στη Λάιφο για τους Ιταλούς μας δίνει κάποιες ιδέες και ένα ωραίο παράδειγμα. Σε παραθαλάσσιο, λέει, προάστιο της Νάπολης, λιμενικό και τοπική αστυνομία πήγαν μια μέρα στην παραλία και μάζεψαν ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες και μικρά τραπεζάκια. Οι Ιταλοί εντωμεταξύ αυτούς τους έξυπνους τους λένε τους πονηρούς της ομπρέλας. Και το πρόστιμο για εκείνους που αφήνουν τον εξοπλισμό τους μετά τη δύση του ηλίου κινδυνεύουν, μάλλον το πρόστιμο φτάνει στα 500 ευρώ. Ωραίο παράδειγμα. Το χρειαζόμαστε και εδώ στην Ελλάδα και σε πάρα πολλές παραλίες. Καλημέρα, Μελωδία. Πάμε στα κλασικά μας εμείς τώρα. Καλοκαιρινό αυτό, ε. Η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου, η στίχη του Γιώργου Παπαστεφάνου και είναι φυσικά η Μαρία Δημητριάδη στο κλασικότατο Ένα Πρωινό.

Καλημέρα, Μελωδία. Είναι πρωινό Πέμπτης, 30 Ιουλίου σήμερα. Είναι αυτές οι τελευταίες μέρες του Ιουλίου, τη σεζόν. Όλοι θέλουμε να έρθει αυτό το πολυπόθητο διάλειμμα του Αυγούστου. Εν τω μεταξύ, το μέσα μας έχει ήδη σταματήσει να εργάζεται, είναι αλλού. Και το σώμα μας προσπαθεί να διεκπαιρεώσει όλα τα υπόλοιπα, όλες αυτές οι κρεμότητες και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν τώρα, τελευταία στιγμή. Όλα πρέπει να κλείσουν τώρα. Είναι η κατάσταση που ζούμε οι περισσότεροι, φαντάζομαι συμφωνείτε. Πάμε όμως να αλλάξουμε λίγο θέμα και να δοκιμάσουμε την τύχη μας. Γιατί μπορεί κάποιος, ένας ή μία από εσάς, όχι, μπορεί, θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα κερδίσετε. Κάποιος ή κάποια από εσάς, 11.500 ευρώ, αρκεί να απαντήσετε σε αυτό το τηλεφώνημα που θα γίνει στον τυχερό ή στην τυχερή, που θα κληρωθεί την Παρασκευή μετά τις 4 το απόγευμα. Άρα λοιπόν, εξηγώ τη διαδικασία από την αρχή. Για να λάβουμε μέρος στο παιχνίδι και να διεκδικήσουμε κι εμείς αυτά τα χρήματα που δίνει αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο, γιατί γι' αυτό μιλάμε και μιλάμε για το μεγάλο μας παιχνίδι, για να λάβουμε μέρος, στέλνουμε μήνυμα στο 19600. Εντάξει. Εκεί γράφουμε μόνο win. Και περιμένουμε μέχρι αύριο, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Άρα προλαβαίνουμε να στείλουμε και σήμερα τα μήνυματά μας. Αν κληρώσει η μέρη το δικό μας μήνυμα, θα μας τηλεφωνήσει, άρα έχουμε το νου μας να απαντήσουμε στην κλήση. Αυτή είναι η σημαντική λεπτομέρεια. Μετά τις 4 το απόγευμα αύριο έχουμε το νου μας. Διότι αν δεν απαντήσουμε, χάνεται η ευκαιρία αυτή. Απαντάμε στην κλήση και μόλις μας ρωτήσει η μέρη πόσα χρήματα έχει το χρηματοκιβώτιο, εμείς πρέπει να πούμε 11.500 ευρώ. Και αυτό είναι όλο. Τόσο απλό. Είναι το παιχνίδι. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα που στέλνουμε κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και εκοφόρο κινητής, όπου ισχύει η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Επίσης, κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Άλλη μία το ποσό για να το θυμόμαστε. 11.500 ευρώ. Τι ωραία χρήματα είναι αυτά. Συνεχίζουμε. Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, η πρώτη τους πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία.

0: αυτά μεταξύ άλλων. Γιατί διαφορά ηλικία εδώ, το τραγούδι. Ρίτα Ριτάκη, 8 και 23 η ώρα, είναι πρωινό 5η 30 Ιουλίου σήμερα. Να επαναλάβουμε πως η εκπομπή Καλημέρα Μελωδία αλλάζει σύνθεση. Έτσι λοιπόν, σε λίγες μέρες θα μάθετε τη νέα σύνθεση της εκπομπής. Και γι' αυτό το λόγο αλλάζει και το group μας, το Viber. Άρα λοιπόν, επιστρέφουν όλα ανανεωμένα από Σεπτέμβριο. Να έχετε το νου σας, αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο μήνυμα εδώ στο στούντιο να το διαβάσουμε, στέλνετε το μήνυμά σας κανονικά με τον γνωστό τρόπο μέσω Viber και WhatsApp στο 695-66-14-992. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς τώρα με τη Μαριάννα Κατσιμίχα, κόρη του Πάνου, με την ευκαιρία που ακούσαμε λίγο πριν. Εδώ μια νέα φωνή. Πραγματικά πάρα πολύ καλή φωνή, πολύ ξεχωριστή, πολύ ελληνική κατά τη γνώμη μου. Και θα την ακούσουμε έτσι όπως τραγούδησε εδώ στις κασέτες του Μελωδία, σε αυτές τις συναυλίες δηλαδή που διοργανώνουμε στη μουσική μας σκηνή. Ένα νέο τραγούδι, το Βάλς των Ονείρων, σε μουσική Δημήτρη Καρά και σε στίχους του Άλκη Αλκαίου. Το Βάλς των Ονείρων, τραγούδι που έγινε viral εδώ από τον Μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Πρωινό 5η 30 Ιουλίου σήμερα. Μπαίνουμε τώρα στο διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί η ώρα έχει πάει 8 και 27 ήδη. Θυμάστε την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Ενέργεια, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, με το αγαπημένο τυχερό αστέρι. Αυτές τις μέρες λοιπόν επιστρέφει για να μας θυμίσει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας, εκείνη της αγάπης και της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα πίσω από τα φώτα. Η ιστορία ξεκινάει ένα καλοκαίρινο βράδυ με έναν παππού και τη μικρή του εγγονή να κοιτούν τα αστέρια, θυμίζοντάς μας πως όπως οι δικοί μας άνθρωποι, έτσι και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας βρίσκεται σταθερά δίπλα μας εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας και εμείς ερχόμαστε αμέσως μετά με Ορφέα Περίδη και και εξελίξεις ως προς το παιχνίδι μας για σας που δεν ακούσατε χθες. Ακούμε φωνές.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
3: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβητό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρήγος. 5 Οκτωβρίου, Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
4: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
5: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
4: 11.500 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
5: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
7: Το νου σου, αύριο 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
4: 11.500 ευρώ.
5: Είμαι στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
3: Λίγο πριν η ώρα πάει, 8.30 ώρα για Natural Factors.
8: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Δημήτρη, για πού το βάλες?
11: Πάω κέντρο.
10: Α, στην αγορά για ψώνια?
11: Όχι.
10: Λαδάδικα για φαγητό?
11: Όχι.
10: Παραλία για καφεδάκι?
11: Ούτε.
10: Πού πας στο κέντρο?
11: Οτοβιζιόν για κταίο.
12: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
13: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
14: Ρισκάρεις?
13: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
14: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
13: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
14: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
13: Εξαιρετικά.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Αυτός ο ήλιος σήμερα δεν είναι ήλιος που να μπορεί κανείς να σου τον στείλει. Είναι ένας ήλιος κίτρινος, βασανισμένος ήλιος. Ήλιος που τον σταυρώσανε κατά μεσή στον ουρανό. Μια κουστοδία μικρών παιδιών παίζοντας την αγάπη. Αυτός ο ήλιος, Κώστας Γαρίδης.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Ένα φιλί, ζηλεύω το μικρό σου το δανεί.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Γι' αυτό κρύψου.
2: Πάντα μελωδία. Μελωδία 99,2.
4: Κάθε πρωί, καλημέρα μελωδία.
3: Μια

0: πόσο πολύ όμως μας επηρεάζει η ματιά των ανθρώπων που αγαπάμε για να βλέπουμε την δική μας ζωή. Ορφέας Περίδης, εξαιρετικό τραγούδι και η πρώτη του μεγάλη επιτυχία ήταν η Φωτοβολίδα. Καλημέρα Μελωδία, πρωινό 5ης 30 Ιουλίου, 8 και 36 ώρα. Ώρα για το ραντεβού μας, για το παιχνίδι μας Ακούμε Φωνές. Αν δεν μας ακούσατε χθες, τότε χάσατε την εξέλιξη που όντως έχει μεγάλη σημασία, καθώς βρέθηκε και η πέμπτη φωνή που ψάχναμε τόσο καιρό. Η φωνή αυτή, ή μάλλον όχι, θα σας πω, θα σας επαναλάβω το τηλεφώνημα, θα το παίξουμε από το αρχείο μας, αυτό που συνέβη χθες δηλαδή, με τον φίλο μας τον Γιώργο, που βρήκε τη σωστή φωνή και πάμε να το ακούσουμε.
1: Ακούμε φωνές. Κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8.30.
2: Παρακαλώ.
0: Γιώργο, εσύ.
2: Ναι.
0: Καλημέρα. Δημήτρης εδώ από Μελωδία.
2: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Γιώργο, πού σε πετυχαίνουμε, με τι ασχολείσαι καταρχάς?
2: Σε μία δουλειά είμαι και κάνουμε μία βιντεοσκόπηση.
0: Άρα μπορούμε να διακόψουμε, να πάρουμε άλλη στιγμή.
2: Μπορείτε να διακόψετε αν είναι να κερδίσω.
0: Αν είναι να κερδίσεις, με τα χαράς. Okay. Πάμε να ακούσουμε μια φορά το μοντάζ.
2: Ναι.
3: Πάντα έντεχνα.
4: Πάντα
3: μελωδία.
0: Γιώργο, θυμάσαι ποιες φωνές έχουμε ήδη αποκαλύψει?
2: Χαρούλης, Βουγιουκλάκη, Φάμελος, Παπαγεωργίου.
0: Πολύ καλά και πάμε, Γιώργο, γιατί.

0: Σε επαφή μαζί σου για τις λεπτομέρειες. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο. Να είσαι πάντα έτσι τυχερός, ικανός, υγιής. Όλα τα καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ επίσης. Καλή αρχή στα νέα, στις νέες αλλαγές.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο.
2: Καλή χαρά. Καλό καλοκαίρι. Γεια, γεια.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αυτά. Με τον φίλο μας τον Γιώργο που βρήκε τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, τον γνωστό τσολιά της ελληνοφρένειας, που μας έδωσε τη φωνή του για τη λέξη έντεχνα, που την έλεγε και τόσο ωραία και τραγουδιστά και μας πέδεψε τόσο πολύ, σας πέδεψε δηλαδή. Ευτυχώς όμως βρέθηκε η φωνή και έτσι ο φίλος μας ο Γιώργος κέρδισε 500 ευρώ σε δώρο επιταγή. Αυτό σημαίνει πως μόλις επιστρέψουμε θα έχουμε, πέρα από νέα σύνθεση εκπομπής, νέα παρέα εδώ, θα σας πω λεπτομέρειες σύντομα, θα έχουμε και νέο κύκλο για αυτό το παιχνίδι, νέες φωνές που θα κληθείτε να αναγνωρίσετε πάλι με έτσι ένα πολύ ωραίο δώρο. Καλημέρα Μελωδία, είναι πρωινό Πέμπτης, έχουμε 30 Ιουλίου σήμερα, 8 και 39 πάει η ώρα. Συνεχίζουμε, Χάρης Αλεξίου και ο Λέξ. Και το τραγούδι Φύγει.

Καλημέρα, Μελωδία. Είναι πρωινό 5η, 9 παρατέταρτο η ώρα. Το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει και κάποια ωραία, για να μην γκρινιάζουμε μόνο, που δεν τα βρίσκουμε εύκολα αλλού. Και μιλάμε για. Το βρίσκουμε, εντάξει, σε μεγάλες πόλεις τα βρίσκουμε, αλλά μιλάμε για θερινά που παίζουν επανεκδόσεις, κλασικές ταινίες, τις οποίες ταινίες δεν τις βρίσκεις εύκολα. Δεν τις έχουν οι πλατφόρμες, δεν κατεβάζονται πια. Είναι ταινίες που σε κάνουν να ξανααγαπήσεις το σινεμά έτσι όπως το αγάπησαν οι προηγούμενες γενιές. Και αυτό το λέω και για τους νεότερους που κάνουν μια στροφή έτσι όλο και περισσότερη στην πιο αναλογική ζωή. Αυτές οι ταινίες σου δίνουν μια αίσθηση επαφής με κάτι πιο αληθινό. Να, τώρα για παράδειγμα, από σήμερα έχουμε την ευκαιρία να δούμε ξανά τον Taxi G με τον Ρόμπερτ Ντενίρο που κάνει το βετεράνο του Βιετνάμ, που υποδίεται με κλασικός ρόλος, που οδηγεί ταξί στη Νέα Υόρκη, είναι τελείως αποκομμένος από τα πάντα και σώζει ένα ανήλικο κορίτσι το οποίο έχει πέσει θύμα τράφικινγκ. Μάλλον το έχουν βάλει στην πορνεία το μικρό κορίτσι. Είναι η Τζόντι Φώστερ με την ευκαιρία, το κορίτσι που υποδίεται εδώ. Και

0: Λείπει η δεκαετία του 90.
1: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουβανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαδητό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρίγος. 5 Οκτωβρίου, Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
2: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 11.500 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
2: 11.500 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Μελωδία 99,2.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Λίγο πριν η ώρα πάει 9.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Αυτό το καλοκαίρι, η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
3: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής, κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με το δωρεάν πάρκινγκ.
2: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

αποχαιρετισμού ή ένα τραγούδι που έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ. Μεσοπέλαγα, αρμενίζω σε ζωντανή ηχογράφηση. Καλημέρα σας.

υπέροχο τραγούδι Γιάννης Χαρούλης. Γεια σου και σένα Γιάννη. Με την ευκαιρία 15 Σεπτεμβρίου τραγουδά στο Λεκαβητό. Ή μάλλον για να το δούμε και αλλιώς, επιστρέφει στο Λεκαβητό. Επιστρέφει στον χώρο από όπου ξεκίνησαν τα πάντα. Μάλλον για τον Χαρούλη, μάλλον η μεγάλη του καριέρα. Διότι ήταν 2002, ήταν ένα αφιέρωμα στον Ξυλούρη τότε. Συμμετείχε ο Χρήστος Θηβαίος στο αφιέρωμα αυτό και είχε την ιδέα να προσκαλέσει τον νέο τότε Χαρούλη και να του πει: έλα και εσύ να τραγουδήσεις. Έλα, ανέβασε σκηνή. Ανεβαίνει στη σκηνή, ανοίγει το στόμα του Χαρούλης και μένει ένα κατάμεστο θέατρο Λεκαβητού άφωνο με τον Χαρούλη. Και μετά ακολούθησε και ένα τεράστιο χειροκρότημα και από εκεί ξεκίνησε η μεγάλη του καριέρα. Από εκείνη τη συναυλία. Και επιστρέφει λοιπόν στον Λεκαβητό μετά από αρκετά χρόνια ο Γιάννης Χαρούλης για μια μεγάλη συναυλία. Μεταξύ άλλων θα μας πει και κάποια από τα νέα του τραγούδια. Καλημέρα Μελωδία, είναι πρωινό Πέμπτης, έχουμε 30 Ιουλίου σήμερα, 9 και 7 πάει η ώρα. Ας θυμηθούμε και αυτό τώρα. Κουράγιο και δύναμη σε όλους εμάς που έχουμε μείνει εδώ και περιμένουμε έτσι πώς και πώς αυτό το διάλειμμα του Αυγούστου. Που δεν ισχύει για όλους, για να μην τρελαθούμε κιόλας. Λαθρεπιβάτες, απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.

Ακούσα όμως πόσα σημαντικά έχει χωρέσει εδώ ο Μάνος Ελευθερίου σε αυτό το τραγούδι με την υπέροχη μουσική του Γιάννη Μαρκόβουλου και τραγούδισαν, μας το θύμισαν δηλαδή, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Δημήτρης Εφαντής και η Ελιζέτα Καλημέρη σε μια σχετικά, το τονίζω αυτό, σχετικά νεότερη ηχογράφηση. Καλημέρα Μελωδία, είναι πρωινό 5η 30 Ιουλίου σήμερα, 9 και 4 πάει η ώρα. Σε αυτό το σημείο σας θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι και δίνει την ευκαιρία σε έναν ή σε μία από εσάς να κερδίσει αύριο Παρασκευή 11.500 ευρώ. Αν σας ενδιαφέρει αυτό το παιχνίδι, προλαβαίνετε να δηλώσετε και εσείς συμμετοχή. Άρα στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600 μέχρι αύριο στις 4, γιατί η κλήρωση γίνεται λίγο μετά τις 4 της Παρασκευής. Έτσι λοιπόν, στέλνουμε το μήνυμά μας εκεί στο 19600, γράφουμε WIN. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινδύσου που ισχύει. Η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Η κλήρωση γίνεται αύριο. Η Μέρη κληρώνει ένα από τα μηνύματα που θα έχει λάβει μέχρι τότε. Τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Έχουμε το νου μας να απαντήσουμε στην κλήση. Πολύ σημαντική λεπτομέρεια. 4 με 5 έχουμε το νου μας αύριο. Και μόλις απαντήσουμε, θα πρέπει να πούμε στη Μέρη πως αυτή τη φορά τα χρήματα στο χρηματοκιβώτιο είναι 11.500 ευρώ. Αυτό είναι όλο. Τόσο εύκολο. Καλή επιτυχία. Θυμίζουμε ότι διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Και εμείς συνεχίζουμε με Γιάννη Κότσιρα τώρα. Και αυτή τη χάντα τη θαλασσιά για το ξεμάτιασμα. Μάλλον και την προστασία από το κακό μα.

Τι ωραίο τραγούδι. Τη μουσική του την έχει γράψει ο Χρήστος Νικολόπουλος, στους στίχους η Λίνα Νικολακοπούλου και ήταν η Ελευθερία Αρβενιτάκη, από ένα άλμπουμ που πραγματικά άλλαξε αρκετά και στην πορεία της και στη μουσική της δεκαετίας του 90. Ήταν το μένω εκτός. Μιλώντας για τη μουσική της δεκαετίας του 90, σας θυμίζουμε και το μεγάλο ραντεβού που έχουμε 5 Οκτωβρίου, μόλις με το καλό επιστρέψουμε. 5 Οκτωβρίου στο Λυκαβητό, η δεκαετία του 90, η κασέτα μας μάλλον για τη δεκαετία του 90, με την Ελεονόρα Ζουγανέλη επί σκηνής να μας ξαναγεί σε αυτή την εποχή που τόσο πολύ αγαπάμε, αγαπήσαμε και αγαπούν και οι νέοι. Αυτό είναι το ωραίο.

0: Η δεκαετία του 90.
1: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβητό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρίγος. 5 Οκτωβρίου Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
2: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 11.500 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
2: 11.500 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Μελωδία 99,2.
3: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 9.30, ώρα για Natural Factors.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
11: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
10: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
11: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
10: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
11: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο δεΗ.gr και μάθετε περισσότερα.
13: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Μες στο σπινθυροβόλο τζάκι των μαλλιών σου ανασένω τη μυρουδιά καπνού, ανακατωμένου με όπιο και ζάχαρη. Μέσα στη νύχτα των μαλλιών σου βλέπω να λάμπει το άπειρο του τροπικού κιανού. Ένα ημισφαίριο στα μαλλιά. Σάρλ Μποντλέρ.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.
0: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
0: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

καλημέρα Μελωδία. Καλημέρα σε όλους εμάς που είμαστε εδώ ακόμα στην Αθήνα. Αν έχετε φίλους που κάνουν τουρισμό στην Αθήνα, αν κάνετε κι εσείς τουρισμό στην Αθήνα αυτές τις μέρες, και αν πάτε στην αρχαία αγορά, θα δείτε ότι υπάρχουν από χθες νέες υποδομές που βοηθούν και ανθρώπους με αναπηρία να δουν το χώρο και να τον απολαύσουν περισσότερο. Αν τον έχετε δει ήδη, περιμένουμε γνώμες. Εγώ δεν έχω πάει ακόμα. Αλλά βλέπω μια πολύ ενδιαφέρουσα φωτογραφία σήμερα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. 9 και 39 η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία. Όπως είπαμε, από Σεπτέμβριο η εκπομπή επιστρέφει με νέα ομάδα. Και ευχόμαστε ό,τι καλύτερο φυσικά στη Ματούλα, στη Ματούλα Κουστένη, που ήταν μαζί μας εδώ 5 χρόνια και περάσαμε υπέροχα, 5 υπέροχα χρόνια και μαζί σας φυσικά, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Από Σεπτέμβριο, νέα ομάδα. Τώρα, Pixlax και η φωνή του Μπάμπι Στόκα εδώ, δεν θα δακρύσω πια για σένα.

0: καιρό.
1: Σε αυτό το σημείο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Από τις 7 έως τώρα στο μικρόφωνο εδώ του Μελωδία ήταν ο Δημήτρης Βραχνός. Καλημέρα, Μελωδία. Η εκπομπή επιστρέφει σύντομα με νέα σύνθεση, με νέα ομάδα. Και τι άλλο να πούμε, σωστά, σε λίγη ώρα μαζί μας θα είναι η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου, λίγο μετά τις 10. Η μουσική συνεχίζεται το μεταξύ τώρα με Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και Διονύση Σαββόπουλο και Τι Ζητάω. Καλημέρα, καλή δύναμη, πώς το είπα αυτό, καλή δύναμη, ψυχραιμία και υπομονή, θα περάσουν και αυτές οι μέρες. Θα έρθει το πολυπόθητο διάλειμμα για όλους μας. Τα λέμε αύριο, για χαρά.

0: επί η δεκαετία του 90.
1: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε.
2: Μη με πας από το σπίτι.
1: Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβητό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρίγος. 5 Οκτωβρίου Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
3: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
4: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
3: 11.500 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
4: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή. Και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
6: Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
3: 11.500 ευρώ.
4: WIN στο 19.600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ορί διαγωνισμό www.frontstage.gr.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει 10.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΙ.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
5: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
6: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
5: νομική,
6: διοίκηση και οικονομία,
5: πληροφορική,
6: ψυχολογία,
5: αγγλική φιλολογία,
6: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
5: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
7: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
6: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

τραγούδι και αυτόν. Πέθανε μια αγάπη, Χάρης Αλεξίου, 10 και 6, πρωινό 5ης 30 Ιουλίου, πρωινό στο Μελωδία. Μια μεγάλη καλημέρα σε εσάς που μετράτε κάποιες ώρες πριν ξεκινήσουν οι καλοκαιρινές σας διακοπές. Μια ακόμα πιο μεγάλη καλημέρα σε εσάς που απολύτως τίποτα δεν έχετε κανονίσει για φέτος. Και την πιο μεγάλη καλημέρα σε εσάς που λέτε άσε μας και εσύ τώρα με τις καλοκαιρινές διακοπές. Έχουμε άλλα στο κεφάλι μας. Όλοι οι καλοί χωράνε και όλοι οι καλοί θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 2 που θα είμαστε μαζί εδώ στο Μελωδία. Κωνσταντίνα Νικολοπούλου στο μικρόφωνο. Χρήστος Θηβαίος για τη συνέχεια, δεν είμαι άλλος. Γιάννης Πουλόπουλος αμέσως μετά, κλασικές αδυναμίες μη του μιλάτε του παιδιού. Και θα ρίξουμε και μια ματιά τι συμβαίνει στους δρόμους Αθήνας.

10 και 14 πρωινό Πέμπτη στο Μελωδία, για να βγούμε λίγο έξω στους δρόμους να δούμε τι γίνεται. Τι να γίνεται, ο Κηφισός σε μια γνωστή κατάσταση από το ύψος Λένορμαν, από ό,τι βλέπω, μέχρι και Αχαρνών στην άνοδο, με πολλή κίνηση αυτή την ώρα. Εν τω μεταξύ, πάμε και λίγο στο μετρό. Υπάρχει λήξη συναγερμού στο μετρό, καθώς πριν λίγο είχε μπει στις σύραγγες της κόκκινης γραμμής ένας άνθρωπος. Έχει απομακρυνθεί λοιπόν αυτός ο άνθρωπος και έχει αποκατασταθεί και η κυκλοφορία στη γραμμή. Το 6956664992, να θυμάστε ότι είναι πάντα στη διάθεσή σας για την καλημέρα σας, για τα νέα σας, για ό,τι έχετε να μοιραστείτε μαζί μας, για τα μηνύματά σας. Με λίγα λόγια, που έρχονται μέσω Viber και WhatsApp. Μαρίνα Σπανού για τη συνέχεια με το ταξίδι, και αμέσως μετά Βασίλης Κουλάς και Μανώλης Λιδάκης. Μαζί και τούτο το μήνα. Καλημέρα.

εκεί που λέγαμε ότι σε γενικές γραμμές θα έχουμε πάει μια χαρά φέτος με τις φωτιές, τώρα ψάχνουν να βρω τι γίνεται στο Ρέθυμνο. Δεύτερη μέρα με τις φωτιές. Βλέπω ότι δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα ενέργεια λόγω ανέμων έως και 10 μποφόρ και κυρίως τους τρεις πυροσβέστες που χθες έχασαν τη ζωή τους. Δύο άνθρωποι στο Ρέθυμνο και ένας στο Γήθιο. Περισσότερα έχει να μας πει ο Γιώργος Βράτσος που έρχεται σε λίγο για την ενημέρωσή μας. Βασίλης Καζούλης με τη Φανία αμέσως μετά εδώ στον αέρα του Μελωδία. Καλημέρα.

0: μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρήγος. 5 Οκτωβρίου Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
1: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε Win στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 11.500 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή. Και αν κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
4: Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
1: 11.500 ευρώ.
2: Είμαι στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Μελωδία 99,2.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Συνεχίζει τη μάχη με τις φλόγες σε Κρήτη και Λέσβο. Τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων κατάσβεσης. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και νησιά του Αιγαίου. Το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο της Σεζόν συνεδριάζει υπό τη σκιά της απώλειας τριών πυροσβεστών. Εκρήξεις σε πολλές περιοχές του νότιου Ιράν. Πλήγματα σε δεκάδες στόχους των φρουρών της Επανάστασης. Νύχτα στα καταφύγια για τους κατοίκους του Κιέβου, ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν την πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Ηλιοφάνεια, βοριάδες και 33 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
6: Λίγο πριν η ώρα πάει, 10.30, ώρα για Natural Factors.
7: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
10: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο.

0: Ιωαννίδου, εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live, με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη, όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

Ακόμα μια φορά να το αφιερώσουμε αυτό το τραγούδι σε όσους είναι στην αρχή ενός νέου έρωτα. Σε ερωτεύομαι, είναι η Ελεονόρα Ζουγανέλη, είναι πρωινό Πέμπτη στο Μελωδία, 10 και 35 και δεν γίνεται να μην σας υπενθυμίσω το ραντεβού μας με την Ελεονόρα Ζουγανέλη, φθινοπορεινό ραντεβού. Θα ανηφορήσουμε στο Λυκαβητό Δευτέρα 5 Οκτωβρίου για την κασέτα του Μελωδία για τη δεκαετία του 90, για αυτή την υπέροχη δεκαετία που, στην οποία αναδείχθηκαν οι τραγουδοποιοί, οι νέοι ήχοι, ενώ ταυτόχρονα το έντεχνο τραγούδι, η αλήθεια είναι, γνώρισε την τεράστια ένθιση του στη μορφή που το ξέρουμε ακόμα και σήμερα. Εκείνη η βραδιά θα έχει special guest του Speak Slacks, θα έχει τη συμμετοχή της Μαριάννας Κατσιμίχα, θα είναι με την υπογραφή του Κωνσταντίνου Ρίγου και στο more.com μπορείτε να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας. Η προπόληση έχει ήδη ξεκινήσει. Για πάμε να δούμε τι έχει να μας πει ο Νίκος Πορτοκάλογλου για τη συνέχεια, που τα είχε όλα μια φορά, μα ήθελε παραπάνω και έτσι προκύπτει. Θάλασσα μου σκοτεινή. Καλημέρα.

0: Ενώ Πέμπτης με τη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς έχει έξω ένα αεράκι που κάνει έτσι τα πράγματα πιο ευχάριστα. Η πρόβλεψη σήμερα είναι να φτάσει μέχρι και τους 34. Πάμε τώρα να πούμε για το χρηματοκιβώτιο. Αύριο το χρηματοκιβώτιο ανοίγει λίγο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Αυτή την εβδομάδα το ποσό που είναι μέσα στο χρηματοκιβώτιο και περιμένει νικητή, η νικήτρια είναι 11.500 ευρώ. Αύριο λοιπόν Παρασκευή η μέρη μεταξύ 4 και 5 κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα. Εσείς δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι απαντάτε στα 5 πρώτα χτυπήματα, έχετε το τηλέφωνό σας δίπλα δηλαδή, απαντάτε στα 5 πρώτα χτυπήματα, λέτε και το ακριβές ποσό, 11.500 ευρώ δηλαδή, και τότε τα μετρητά γίνονται δικά σας αμέσως, αμέσως στο λογαριασμό σας. Μέχρι αύριο στις 4 η ώρα εντωμεταξύ μπορείτε να στείλετε τη δική σας συμμετοχή, εσείς που θέλετε γράφετε win και στέλνετε το μήνυμα στο 19600. Melodia.gr, frontstage.gr για να δείτε τους όρους και να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Καλή επιτυχία. Κόστος Media Telenet SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Και θυμίζω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
3: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαδητό. Μαζί μας και η Big Slax. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρίγος. 5 Οκτωβρίου, Λυκαδητός. Προπόληση more.com.
4: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
4: 11.500 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή. Και αν κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
4: 11.500 ευρώ.
2: Είμαι στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
2: MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Λίγο πριν η ώρα πάει.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
1: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. Skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. Skyx BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
4: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο. Πιάσε μελωδία.

είμαστε και τα περιμένουμε τα καλύτερα που θα έρθουν. Είναι η Χάρης Αλεξίου, τα καλύτερα θα έρθουν. 11 και 9. Είναι πρωινό Πέμπτη στο Μελωδία, 30 Ιουλίου. Κωνσταντίνα Νικολοπούλου στην παρέα σας μέχρι τις 2 και ο Φίλιππος Πλιάτσικας με άλλη διάθεση για τη συνέχεια στον αέρα μας. Μοναξιά μου όλα και σε λίγο ρίχνουμε και μια ματιά τι γίνεται στους δρόμους Αθήνας. Καλημέρα και πάλι.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Πόσα πεινώ, πόσα θες.
2: Πού μας πάει της ψυχής.
0: Πάντα έντεχνα.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Πάντα μελωδία.

0: Να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά τι γίνεται στους δρόμους Αθήνας. Αν και δεν έχουμε πολλά πράγματα να πούμε, είναι σχετικά εύκολα. Μόνο ο Κηφισός στο ύψος των ΚΤΕΛ με κίνηση αυτή την ώρα που είναι 11 και 17. Κατά τα λοιπά, το 6956614992 πάντα στη διάθεσή σας για την καλημέρα σας, για τα δικά σας μηνύματα. Έρχονται μέσω Viber και WhatsApp. Δημήτρης Μπάσης για τη συνέχεια με Εξέδες και Ζουμπούλια, έτσι όπως το ηχογράφησε υπέροχα για τις κασέτες του Μελωδία. Καλημέρα.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή.

πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση μου φαίνεται αυτή, για την οποία διαβάζω τώρα. Ένα πολύ ωραίο εγχείρημα ενώνει δύο έργα που απέχουν μεταξύ τους περισσότερο από δύο χιλιετίες, την Ηλέκτρα του Σοφοκλή και την Περσόνα του Μπέργκμαν. Για να σας προλάβω, δεν θα γίνει εδώ ένα τέτοιο ανέβασμα, εκτός και βρεθείτε στο Λονδίνο μέσα στις επόμενες μέρες, Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, από το Εθνικό Θέατρο του Λονδίνου λοιπόν, με δύο υπέροχοι ηθοποιούς, Κέιτ Μπλάνσετ και Νίνα Χος. Η Ηλέκτρα λοιπόν δεν θα έχει κάθε βράδυ το ίδιο πρόσωπο. Στη νέα παράσταση, η Ηλέκτρα Περσόνα, με τη σκηνοθετική υπογραφή του Μπένετικ Τάντριους, η Κέιτ Μπλάνσετ και η Νίνα Χος θα εναλλάσσονται στους βασικούς ρόλους, χωρίς το κοινό να γνωρίζει προκαταβολικά ποια από τις δύο θα εμφανιστεί ως Ηλέκτρα και ποια ως Κλυτεμνίστρα. Και φαντάζομαι επίσης ότι και να θέλετε να το δείτε, να είστε εκεί, οι εισιτήρια δεν θα υπάρχουν. Ξεκινάει 19 Αυγούστου μέχρι 10 Οκτωβρίου, αλλά μου φάνηκε πάρα πολύ γοητευτική αυτή η προσέγγιση, γι' αυτό και τη μοιράζομαι μαζί σας. Έρχεται σε λίγο ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας. Γιώργος Καραδήμος και με πνίγει τούτη η σιωπή για τη συνέχεια. Στον αέρα του Μελωδία, καλημέρα.

0: σε μελωδία 99,2.
1: Σας λείπει η δεκαετία του 90?
2: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζωγανέλη, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβητό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζωγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρίγος. 5 Οκτωβρίου, Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
3: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
4: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
3: 11.500 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
4: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
6: Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
3: 11.500 ευρώ.
4: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες σε Κρήτη και Λέσβο. Τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων κατάσβεσης. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και νησιά του Αιγαίου. Το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο της Σεζόν συνεδριάζει υπό τη σκιά της απώλειας τριών πυροσβεστών. Εκρήξεις σε πολλές περιοχές του νότιου Ιράν. Πλήγματα σε δεκάδες στόχους των φρουρών της Επανάστασης. Νύχτα στα καταφύγια για τους κατοίκους του Κιέβου, ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν την πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Ηλιοφάνεια, βοριάδες και 33 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
8: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
9: Λίγο πριν η ώρα πάει, 11.30, ώρα για Natural Factors.
10: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
11: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
12: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από

0: Στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κτέο Auto Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Πλάγιαζα στο σκοτάδι και την περίμενα, ακούγοντας να ανεβαίνει τη σκάλα μες στη δροσιά του σπιτιού, σαν ψήθυρος από φιλιά και ανάσες. Γύρευα τότε να ξεφύγω, μα η ομορφιά της στάλαζε στα κόκαλά μου. Νύχτες που μελετούσα το κενό, πηγαίνοντας από την Ειδονή στον Άδη, και τα λαγόνια της να φέγγουνε στον ύπνο μου. Μα τόκλαδα και χίλια που τάσκιζε ο πόθος μου, και ο γυρισμός στον ύπνο μου μονάχα. Λίγος καπνός από μακριά, λουλούδια και ένα δροσερό σταμνί, και το καράβι μου στον κήπο της, δεμένο και άγρυπνο. Στις Κίρκες, Γιώργης Παυλόπουλος.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Είναι η θαλασσογραφία, είναι ο Διονύσης Σαββόπουλος, είναι ο Μελωδία στα ραδιοφωνά σας. Είναι 11 και 37 πρωινό Πέμπτης και είναι 11.500 ευρώ το ποσό που βρίσκεται μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Οι μέρες, οι ώρες περνάνε. Αύριο Παρασκευή μεταξύ 4 και 5 με 5 η Μέρη κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα. Και επειδή θέλουμε πάρα πολύ πριν τις καλοκαιρινές διακοπές να υπάρξει νικητή ή νικήτρια, θέλω να δώσετε και βάση σε αυτά που θα σας πω τώρα. Δεν ξεχνάτε αύριο Παρασκευή μεταξύ 4 και 5 να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα, γιατί μπορεί να είναι η Μέρη. Και αν είναι η Μέρη, λέτε και το ακριβές ποσό, 11.500 ευρώ. Και τότε, φαντάζομαι αυτό το καλοκαίρι για όποιον το κερδίσει θα είναι διαφορετικό, θα είναι καλύτερο. 11.500 ευρώ λοιπόν, μέχρι αύριο στις 4 η ώρα μπορείτε να στείλετε τη συμμετοχή σας, γράφετε win και στέλνετε το μήνυμα στο 19600. Μελωδία.gr, frontstage.gr για να δείτε τους όρους και να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Καλή επιτυχία. Κόστος ανά SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών και θυμίζω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Για τη συνέχεια, Νίκος Πορτοκάλουγλου, Ελένη Τσαλιγοπούλου μαζί. Να με προσέχεις, να με αντέχεις. Καλημέρα.

0: Σε διαφορετικά αλλά σε πολύ ωραία φεστιβάλ θα βρεθούν και ο Γιάννης Χαρούλης και ο Μίλτος Πασχαλίδης που μόλις έφυγαν από τον αέρα μας. Ο Μίλτος Πασχαλίδης στο Αμβρακία Φεστιβάλ, το οποίο κιόλας ξεκινάει αύριο, 31 Αυγούστου, και έχετε στείλει και έχετε πάρει μέρος και σε διαγωνισμό όλες αυτές τις μέρες, έχετε κερδίσει προσκλήσεις. Από την άλλη, ο Γιάννης Χαρούλης θα πάρει τα βουνά, θα βρεθεί στο Ανήλιο Park Festival στις 9 Αυγούστου και μπορείτε να βρεθείτε κι εσείς εκεί και τις 3 ημέρες, αρκεί να μπείτε στη σελίδα μας στο Instagram, στη σελίδα του Μελωδία στο Instagram, να βρείτε το σχετικό διαγωνισμό, θα κάνετε tag, θα κάνετε share, ξέρετε όλα αυτά τα γνωστά, θα σας πούν τι πρέπει να κάνετε για να διεκδικήσετε να βρεθείτε εκεί. Ανήλιο Park Festival, 7-8-9 Αυγούστου, ακούστε καλλιτέχνες που θα δείτε: Πάνος Βλάχος, Ιουλία Καραπατάκη, Κωνσταντίνα Τούνη, Μαρίνα Σπανού, Παύλος Παυλίδης, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Εισβολέας, Γιάννης Χαρούλης και Χαΐνιδες. Είπαμε, στη σελίδα μας στο Instagram. Είναι ο Μελωδία στα ραδιοφωνά σας, είναι λίγα λεπτά πριν τις 12. Καλημέρα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
3: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε.
4: Μη με πας από το σπίτι.
3: Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβιτό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρίγος. 5 Οκτωβρίου, Λυκαβιτός. Προπόληση more.com. Λίγο πριν

0: ήξερες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
2: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
1: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
3: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
4: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
3: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
4: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
5: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
3: Πληροφορίες Λέοντος Οφου 3.
6: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: πλαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Ένα αστέρι πέφτει πέφτει. Διασκευή. Κορίνα Λεγάκη. Συμμετέχει η Ήτρα Κέιν. Μουσική Απόστολος Καλδάρας. Στίχη Γιώργος Αμολαδάς.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει, κι η καλοσύνη τους

όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή, στα παραμύθια και στα αστέρια.

0: σε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 12:30, ώρα για Natural Factors.
2: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
5: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόη ασπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
9: Εσύ, πάντα εσύ. Εσύ ήθελα να έρθεις στο δωμάτιό μου. Εσύ ήθελα να αφήσεις τη θλίψη σου στην πορτιέρα. Είχα μαζί τη συνεννοηθεί. Δεν θα στην έδινε ποτέ πίσω. Αλλά δεν φάνηκες. Ίσως κι εγώ να μην στο ζήτησα επιτακτικά. Σε κάποιον που σου μοιάζει. Ηλίας Φραγκάκης.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
2: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Νατάσας Μποφίλιου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει μία, ώρα

0: ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
7: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί, πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
8: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
9: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
8: Θέλει να
9: έχεις μάθει Λόλα να είναι αμήλο.
8: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
7: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
10: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω και από τα μάτια μου.
7: Πάντα έντεχνα.
11: Όλα σε θυμίζουν.
7: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
12: Να κλείς αυτούς που δεν δακρύζουνε. Κώστας Μακεδόνας. Μουσική Γιάννης Χριστοδουλόπουλος. Στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 1:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν αντικριστό.
5: Υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν αντικριστό.

0: Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, παγωτά Twix, Mars, Snickers 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνι, μόνο 99 λεπτά. Κεπτή μπερ, μόνο 80 λεπτά. Και Hell 500 ml, μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
4: Φύγε, το κορμί σου είναι πολύ υπαρκτό. Τούτη η μουσική που γλιστράει από τα χέρια σου και ανακατεύεται με τη θερμή σου ανάσα, μου αρκεί να γεύω με τις απουσίες σου την αίσθηση. Μου αρκεί να γεύω με του ιδεατού σου κόσμου την αφή. Μου αρκεί να γεύω με την αέναη προσδοκία. Η Τεριδόνα 3. Νίκος Αλέξης Ασλάνογλου.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: διστάσεις και μ' αγαθείς. Αν τρομάξεις και μ' ακρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Θεσσαλονίκη είσαι όμορφη, σε όλες τις γειτονιές σου. Με τα γλυκά κορίτσια σου και τις παλιές γωνιές σου.

0: Γεια σας, είμαι η Νατάσα Μποφίλιο και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Νατάσας Μποφίλιο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ακούμε μπροστά.
4: Το βάλς των χαμένων ονείρων από τις κασέτες του Μελωδία. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στίχη Άλκης Αλκαίος. Μουσική Δημήτρης Καράς.
3: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
5: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
3: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια.
0: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό.
0: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι.
0: Ούτε.
1: Πού πα στο κέντρο.
0: Οτοβιζιόν για κταίο.
2: Τώρα έχει ακόμα έναν λόγο να πηγαίνει στο κέντρο τη πόλη μα. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο τη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σα στο 2310-487-500 ή online στο κτέοθεσσαλονίκη.gr.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
4: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα, προσφέρει σπουδές σε
5: νομική,
4: διοίκηση και οικονομία,
5: πληροφορική,
4: ψυχολογία,
5: αγγλική φιλολογία,
4: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
5: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
6: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
4: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
7: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
8: Σβήνει το φως από τα μάτια μου και όλα όσα έζησα μπρος μου περνάνε. Στεκόμαι εδώ, στον τελευταίο σταθμό, με όλα όσα αγάπησα και πήγαν χαμένα. Δεν μετανιώνω πια, όλα ή τίποτα, δάσος και ερημιά. Αυτό ήταν η ψυχή μου. Πάει πια. Τελευταίος σταθμός, Θάνος Ανεστόπουλος.
9: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
10: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στο μπαξέζι φλίκι, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στο μπαξέζι φλίκι, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: συλλέγετε κασέτες. Μάλλον κάνετε καλά.
1: Κασέτα του Γιώργου Νταλάρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 3.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
1: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
2: Αυτό το καλοκαίρι, η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
3: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής, κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
2: Ο Κήπος Restaurant and Bar, στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
4: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
5: Ρισκάρεις.
4: Δεν ρισκάρεις. Skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
5: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
4: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
5: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. Skyx BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
4: Εξαιρετικά.
6: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
7: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
8: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
7: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
6: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
9: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
6: Πάντα έντεχνα.
9: Έλα, πάρε με.
6: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
10: Νέα φτερά. Νίκος Πορτοκάλογλου. Στίχη μουσική, Νίκος Πορτοκάλογλου.
6: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
11: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
6: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: σε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 3:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, παγωτά Twix, Mars, Snickers 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνι μόνο 99 λεπτά. Και πτή μπερ μόνο 80 λεπτά. Και χέλ 500 ml μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
8: 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.

0: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Συλλέγετε κασέτες. Μάλλον κάνετε καλά.
1: Κασέτα του Γιώργου Νταλάρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 4.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
5: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Ακούμε μπροστά.
8: Γύρνα πίσω. Σοκράτης Μάλαμας. Συμμετέχουν Τζόρτζια Κεφαλά, Γιάννης Μάλαμας. Στίχη μουσική Σοκράτης Μάλαμας.
7: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
9: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
10: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
11: Οι κασέτες του Μελωδία.
10: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
11: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 4:30 ώρα για Natural Factors.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
5: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν Αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
6: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
7: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
6: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
7: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
8: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
6: Πληροφορίες Λέοντος Οφου 3.
9: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
10: Τον αγάπησε γιατί είχε μαύρα μάτια και τα μάτια του πέταγαν σπίθες. Την αγάπησε γιατί μια πλεξούδα χρυσή των μαλλιών της κοιμάτιζε πάνω στο μέτωπό της. Σμίξανε τα βήματά τους, σμίξανε τις ψυχές και τα σώματα. Μια πυρκαγιά τότε φούντωσε που δεν μπορούσε να σβήσει, παρά μονάχα στη στάχτη. Τι ωραία όμως που έτρεχαν οι φλόγες κατά μήκος του ουρανού. Τι ωραία που λαφυρογωγούσαν το σκοτάδι. Ερωτική ιστορία, Θεοδόσης Νικολάου.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: θες, να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Συλλέγετε κασέτες. Μάλλον κάνετε καλά.
2: Η κασέτα του Γιώργου Νταλάρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 5.

0: έμαθες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΙ.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
6: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
8: Εσύ τους αγαπάς, όλους απλά θες να αγαπιέσαι?
9: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
8: Όχι, γιατί αυτό
9: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
7: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
10: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε?
11: Μη μου μιλάς για αγάπη.
7: Πάντα έντεχνα.
11: Έχει πανσαλίνο απόψε.
7: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
12: Ένα αστέρι πέφτει. Διασκευή. Κορίνα Λεγάκη. Συμμετέχει η Ήτρα Κέιν. Μουσική Απόστολος Καλδάρας. Στίχη Γιώργος Αμολαδάς.
13: Ένα αστέρι.

0: χέρι, μη μου φύγει, μη χαθεί.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική

0: την Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει
2: να έχεις μάθει Λόλα να ένα μήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε. Πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 5:30 ώρα για Natural Factors.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
7: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
9: Θα φέρει θάλασσα πουλιά και άστρα χρυσά τα γέρι. Να σου χαϊδεύουν τα μαλλιά, να σου φιλούν το χέρι. Χάρτινο το φεγγαράκι, ψεύτικη ακρογελιά. Αν με πίστευες λιγάκι, θα ήταν όλα αληθινά. Χάρτινο το φεγγαράκι, Νίκος Γκάτσος.
10: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

Η πόλη από εκεί μακριά δεν είναι τόσο γκρίζα και ο χωριάτης φαίνεται να είναι γαλανός.

του μπαρί. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

0: Είμαι ο Γιάννης Διονυσίου και είναι οι κασέτες του Μελωδία 99,2. Πάνω στα
1: φεγγάρια πέφτω. Οι κασέτες του Μελωδία, οι φωνές του αύριο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 6.

0: έκανες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών ΔΕΗ My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
1: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
2: Ακούμε μπροστά.
3: Σπρώχνω τη μέρα για να βγει. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στοίχη μουσική, Ορέστης Ντάλλας.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 6:30, ώρα για Natural Factors.
2: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
5: Ρισκάρεις?
4: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
5: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
4: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
5: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
4: Εξαιρετικά. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50ml μόνο 2,37. Sunny Pants νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,48. Και μαλακτικά Supreme 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
6: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
7: νομική,
6: διοίκηση και οικονομία,
7: πληροφορική,
6: ψυχολογία,
7: αγγλική φιλολογία,
6: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
7: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
8: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
6: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
9: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
10: Σας εύχομαι υγεία και ευτυχία, αλλά δεν μπορώ να κάνω το ταξίδι σας. Είμαι επισκέπτης. Το κάθε τι που αγγίζω με πονάει πραγματικά και έπειτα δεν μου ανήκει. Όλο και κάποιος βρίσκεται να πει «δικό μου είναι». Εγώ δεν έχω τίποτε δικό μου. Είχα πει κάποτε με υπεροψία. Τώρα καταλαβαίνω πως το τίποτε είναι τίποτε. Ότι δεν έχω καν όνομα και πρέπει να γυρεύω ένα κάθε τόσο. Δώστε μου ένα μέρος να κοιτάζω. Ξεχάστε με στη θάλασσα. Σας εύχομαι υγεία και ευτυχία. Σας εύχομαι υγεία και ευτυχία. Θεόδωρος Αγγελόπουλος.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου

τον κόμβο κηφισίας απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο.

0: Γεια σας, είμαι η Ιουλία Καραπατάκη και είμαι στις κασέτες του Μελωδία 99,2.
1: Οι κασέτες του Μελωδία, οι φωνές του αύριο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
6: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
7: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
6: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Ο γελοτοπιός. Διασκευή. Φίλιππος Πλιάτσικας. Μουσική Celtic Social Club. Στίχη Νικόλας Βλαντής. Έχει

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Μύκονος, Μυκήνε, Μύκητες. Τρεις λέξεις, όμως δύο μόνο. Φτερά. Γύψ και φρουρά. Νίκος Εγκονόπουλος.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Ιουλία Καραπατάκη.
1: Είμαι η Νεφέλη Φασούλη.
2: Είμαι ο Αλέξανδρος Χτιστάκης.
3: Είμαι ο Γιάννης Διονυσίου και είναι οι κασέτες του Μελωδία 99,2.
4: Κασέτες του Μελωδία, οι φωνές του αύριο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
6: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
7: Ακούμε μπροστά.
8: Όλα είναι μπροστά. Νατάσα Μποφίλιου. Μουσική στίχη Μανώλης Φάρας.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

Κι ο Μάης, ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως, δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ. Και τριγύρνα όσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: Σαν σύννεφα συννεφάκι φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια την άλλη με ξεχνάει.
1: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
2: Θέλει μελωδία.
3: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Ένας άνθρωπος κλειστός, αμπαρατημένο σπίτι. Ούτε φως, ούτε καπνός, ούτε τζάμι στο φεγγίτι. Ο μικρός μου αδελφός. Ένας άνθρωπος κλειστός, σαν παρατημένο σπίτι. Γράφει λόγια στο νερό. Στα πηγάδια ρίχνει πέτρες. Στου Θεού το φιλιατρό. Με σχοινιά τραβά δραπέτες. Του τραβά έξω στο φως. Κι ύστερα φεύγει σκυφτός. Στα βουνά, στις μαύρες πέτρες. Ο μικρός μου αδελφός. Θοδωρής Γκόνης.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Φύσηξε ο βαρδάρης και καθάρισε.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φύσηξε ο βαρδάρης και καθάρισε.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.

0: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
1: Στην ξωτική που αγάπησε τόσο βαθιά.
2: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
4: Ρισκάρεις.
3: Δεν ρισκάρεις. Skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
4: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
3: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
3: Εξαιρετικά.
2: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
5: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
6: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
5: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
2: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
1: Όχι, γιατί
2: Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πώς θα

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Έπεσε το πούσι από βραδείς, το καραβοφάναρο χαμένο, και φτάσες χωρίς να σε προσμένω, μες στην τιμονιέρα να με δεις. Κάτασπρα φοράς και έχεις βραχή, πλέκω σαλαμάστρα τα μαλλιά σου. Κάπου στα νερά του Πορτ Πεγκάσου βρέχει πάντα τέτοια εποχή. Πούσι, Νίκος Καβαδίας.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: ήρθες χωνιά στο Παγκράτη.
1: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
2: Θέλει μελωδία.
3: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: είναι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.
1: Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
2: Όμορφη πόλη.
3: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
4: Ακούμε μπροστά.
3: Εδώ. Λέωνο Βάθενς, Μαρίνα Σάτι. Μουσική, Λέωνο Βάθενς, Μαρίνα Σάτι, Κατρίνα Ντούσκα, Νίκος Κοδωνάς. Στίχη, Λέωνο Βάθενς.

0: ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία.
1: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένας κουρασμένος σκοπός χωρίς προοπτική. Κι εσύ που σε λίγο θα σβήσεις.

0: πλαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσευχώ.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Ένα ξαφνικό ταξί εμφανίστηκε και μπάλωσε την πληγή. Όμως είχαμε προλάβει να θυμηθούμε άλλες χίλιες πληγές πηγολαμπίδες, φευγαλαίες αγάπες, καλονές, τυφλές, πικρά και ανεξήγητα πράγματα. Το ξημέρωμα φτάνει και σφραγίζει τα χείλη και τα σαν ψέμα κατορθώματα. Ξενύχτη, Θωμάς Γκόρπας.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Ξέρω εγώ κάτι που μπορούσε και σαρνάσες

0: πάντα μελωδία.
1: Οι φωνές του σήμερα.
2: Οι κασέτες του μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του μελωδία.

0: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.
1: Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία. Βράδυ Σαββάτου.
2: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
5: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
6: Θέλει να
5: έχεις μάθει όλα να ένα μήλο.
4: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
7: Απάνω μου έχω πάντοτε.
8: Πίσω κι από τα μάτια μου.
3: Πάντα έντεχνα.
9: Όλα σε θυμίζουν.
3: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Στροφή. Βιολέτα Ίκαρη. Μουσική Σταύρου Σιόλας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

0: πάγω.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία
2: Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξο...

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Πρέπει να προσποιηθώ πως κάποτε υπήρξαν η Ρώμη και η Περσέπολη και ότι μια σκόνη φτενή καταμέτρησε των επάλξεων τη μοίρα που έσβησαν οι αδύρυτοι αιώνες. Πρέπει να επινοήσω την πυρά και τα όπλα του έπους και τα απίθμενα πέλαγα που ροκανίζουν τα θεμέλια της οικουμένης. Πρέπει να υποκριθώ ότι υπάρχουν κι άλλοι. Ψέματα. Μονάχα εσύ υπάρχεις. Η δυστυχία μου. Εσύ και η ευτυχία μου. Απλή μαζί και ανεξάντλητη. Ο ερωτευμένος Χόρχε Λουίς Μπόρχες.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: να σου πω.
1: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
2: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.
1: Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
2: Και φοβάμαι μη φύγεις, μάλλον δρόμο.
3: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
4: Ακούμε μπροστά.
3: Σε ερωτεύομαι. Ελεονόρα Ζουγανέλη. Μουσική Γκότιε. Στίχη Ελένη Φωτάκη.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στο μπαξέζι φλίκι, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στο μπαξέζι φλίκι, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Σαν να μην υπήρξαμε ποτέ. Κι όμως πονέσαμε από τα βάθη. Ούτε που μας δόθηκε μία εξήγηση. Για το άρωμα των λουλουδιών τουλάχιστον. Η άλλη μισή μας ηλικία θα περάσει χαρτοπέζοντας με το θάνατο στα ψέματα. Διάλογος πρώτος. Νίκος Καρούζος.
3: Πάντα 11.

0: πλαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: διστάσεις και άμα χαθείς, αν τρομάξεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
2: Θέλει μελωδία.
3: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

άσε με να κάνω λάθος. Μη μου λες πως συντροφή. Άσε με να δω μονάχος. Ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω. Η ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Ανατήρηση μου παίρνεις. Θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις, ετύχει αυτό.

0: δύο φίλους σε ένα υπόγειο σκεφτό.
1: Η σιρήνα πάνω βιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα έχει.

άσε με να κάνω λάθος, άσε με να δω καλά, άσε με να δω μονάχος τι μου παίρνει τα μυαλά.

0: μιας απαγοήτευση αν νιώσω, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
1: Μα εγώ από τον ύπνο μου την έκανα κοπάνα.
2: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Ακούμε μπροστά.
2: Ένα τραγούδι για τα αστέρια. Ελεονόρα Μανώνα, Φίβος Δελεβοριάς. Μουσική στίχη, Ελεονόρα Μανώνα.
4: Πες μου τα αστέρια, πες μου αν ζουν, πες μου όταν πέφτουν που πάνε.
3: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: στην Αθήνα. Πάρκα στο κέντρο, καλοκαίρι μυρίζει.
1: Μια μητέρα, μια ερωμένη, μια κόρη περιμένει. Αλλάζουν όλα, αλλάζω κι εγώ.
0: Ένας μαγνητής.

0: Σ' αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Σ' αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Σε χαμηλωμένο φως που δεν ξέρει την περηφάνεια, βασιλεύεις εσύ που την ξέρεις. Σε απαλή εγκατάλειψη τραμπαλίζεται το χαμογελό σου, φρέσκο φύλλο που παίζει με μικρό βοριά. Κι ως σηκώνεις τα χέρια σου και φωνάζει ζήτω στην ομορφιά, λάμπουν σαν μέσα από δροσιά οι μασχάλες σου, αγροτικά λουλούδια στην πρώτη του ηλικία. Βασιλεύεις εσύ, Θωμάς Γκόρπας.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
3: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαστε οι Σιανταρέσες και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η νέα μας κασέτα είναι αφιερωμένη στις φωνές του σήμερα. Γνωρίστε μαζί μας μια νέα ματιά στο τραγούδι μέσα από τις πολυσυζητημένες Σιανταρέσες που τραγουδούν ζωντανά στη σκηνή του Μελωδία. Οι κασέτες του Μελωδία, Σιανταρέσες, διαθέσιμοι στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Το κοράλι. Ιουλία Καραπατζάκη. Μουσική Σωκράτης Μάλαμας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
2: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
1: Όχι, γιατί
2: Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
4: Μη μου μιλάς για αγάπη.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Έχει πανσαλίνο απόψε.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Γυρίζει μόνος, στα χείλη του παντάνα σα σιωπή. Συνέχεια των πουλιών τα μαλλιά του. Οχρός, με βουλιαγμένα όνειρα και ανέγκυχτος. Νερό τρεχάμενο στα ρήθρα. Οχρός, Έλληνας. Εικόνα, Νίκος Καρούζος.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η νέα μας κασέτα είναι αφιερωμένη στις φωνές του σήμερα. Οι κασέτες του Μελωδία, σκιαδαρέσες. Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
0: Ψάχνω για τον έρωτα. Κωστής. Μουσική στίχη, Κωστής.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.